το τόκκινι μίξ. Είναι ο Ελεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κιάουα. Είναι κουίκ ο Αουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Τόκκινι μίξ. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya in Yowal Nepantl in Tlimisli Nichok Nignotlamati Nigmati Nehua Nehua Tumetzli Nehua Yowal Nepantl.